0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα. Μαζί μου ο καλός φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στην παροικία, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Όμορφο πρωινό σήμερα, είχε βροχές τη νύχτα γιατί οι δρόμοι είναι ακόμα βρεγμένοι, οπότε προσοχή αν είστε στους δρόμους. Αλλά φαίνεται μια υπέροχη μέρα σήμερα, Δημήτρη. Λίγο ψυχρίτσα το πρωί βέβαια, αλλά η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Ίσως να έχουμε και μερικές βροχοπτώσεις στη διάρκεια της ημέρας, δεν ξέρω. Πάντως αυτή τη στιγμή είχε βγει ο ήλιος, λίγα σύννεφα, πολύ όμορφη η ημέρα. Αύριο 16 βαθμούς, όμορφη ημέρα και αύριο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις εδώ και εκεί. Την Τετάρτη 14 βαθμούς, ηλιοφάνεια, ίσως και καμία βροχόπτωση στη διάρκεια της ημέρας. Πέμπτη 15 βαθμούς νεφώσεις, Παρασκευή 16 βαθμούς με συννεφιά, Σάββατο 21 βαθμούς Κελσίου, ωραία μέρα το Σάββατο, και την Κυριακή 23 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και ίσως και λίγη βροχόπτωση την Κυριακή. Σαββατοκύριακο πάντως είναι ωραίος καιρός. Εύχομαι φίλες και φίλοι να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο και σε όλους τους πατεράδες. Να τους ευχηθώ χρόνια πολλά, Δημήτρη, και σε σένα χρόνια πολλά, σε όλους τους πατέρες και πατεράδες. Εύχομαι να πέρασαν όμορφα με την οικογένειά τους.
1: Και σε σένα, Βαγγέλη.

0: το οξύ δεν προχωράει η ζωή, ή το τσάι ή ο καφές του καθενός.
1: Ο καθένας έχει αυτό που θέλει. Να σου πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν το πίνω τακτικά και είναι πολύ ωραίο και πολύ καλό για την υγεία, το τσάι του βουνού.
0: Α, βεβαίως, εγώ το εδώ εκεί το παίρνω, ναι.
1: Έτσι,
0: είναι δυναμικό, είναι, δεν ξέρω, κάτι όταν έχεις, αισθάνεσαι μία αδυναμία στα νεύρα ή κάτι, αν το πιεις κανένα δύο μέρες κοντά-κοντά, αισθάνεσαι άλλος άνθρωπος, κάτι ξέραν οι παλιοί.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μου αρέσει ο καφές βέβαια, πολύ ωραίο ρόφημα ο καφές, αλλά μου αρέσει και το τσάι, το αγγλικό τσάι ας πούμε. Ο πατέρας μου έλεγε όταν με έβλεπε να πίνω τσάι, λέει, καλά, τι, άρρωστος είσαι.
0: Ναι, έτσι, έτσι ήταν στην πατρίδα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ο καθένας διαλέγει αυτό που του αρέσει, αυτό που θέλει. Έχουμε στη Δύση μια ωραία κατάσταση όπου υπάρχει, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει αυθονία. Ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει.
0: Το ρόφημα που θέλει.
1: Η ζωή είναι πολύ καλή, ειδικά στη Δύση, παρότι τα προβλήματα και αυτά. Πολλά άλλα συστήματα έχουν ζωτικά προβλήματα στον κόσμο. Υπάρχει φτώχεια σε πολλά μέρη του κόσμου. Και στη Δύση ασφαλώς υπάρχει φτώχεια, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιήσεις όλες τις ευκαιρίες. Οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα και τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δικές τους δυνατότητες και προσόντα για να βελτιώσουν τη ζωή τους και της οικογένειάς τους. Υπάρχουν βέβαια και δυσκολίες.
0: Ένα παράδοξο τώρα που μιλάς για την, την σύγκριση Δύσης και, ή μάλλον πλούσιων και φτωχών χωρών. Τα άτομα στις φτωχές χώρες,
1: ναι,
0: παρά ότι έχουν πιο λίγα χρήματα για να επιζήσουν, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα χρήματα ή ένα μεγάλο ποσοστό το αποταμιεύουν, ενώ στην Δύση, που στις πιο πλούσιες χώρες συνήθως ζουν με την πιστωτική κάρτα. Είναι ένα παράδοξο της ανθρωπότητας, όσο πιο φτωχός είσαι τόσο πιο συσσωρεύεις το χρήμα, ίσως για να είσαι έτοιμος για ευκαιρίες.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό, Δημήτρη, γιατί όταν είσαι φτωχός τι να αποταμιεύσεις, δεν φτάνουν αποταμιεύσεις.
0: Εντούτοις.
1: Πάντως, σε αυτό που μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα είναι ότι σε πολλές φτωχές χώρες είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι.
0: Ναι, είναι, από ό,τι θυμάμαι κάτι μελέτες, λένε ότι έως ένα βαθμό το χρήμα σε βοηθάει να είσαι λίγο πιο χαρούμενος, αλλά πέραν αυτού δεν βοηθάει καθόλου.
1: Με δημοσκοπήσεις ή ερωτηματολόγια που γίνονται τόσο στη Δύση όσο και σε πιο φτωχές χώρες και περιοχές, στη Δύση παρότι υπάρχει ευμάρεια και αρκετά καλή ζωή, ο κόσμος έχει μία αίσθηση ότι θέλει κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Αισθάνεται μία δυστυχία, αισθάνεται μία πίεση. Ενώ ο άνθρωπος που έχει λιγοστά φαίνεται να αισθάνεται πιο ευτυχισμένος. Αυτά δείχνουν πολλά ερωτηματολόγια.
0: Είναι πιο απλή η ζωή. Ο άνθρωπος που ζει πιο απλή ζωή συνήθως μαθαίνει να είναι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό του, μαθαίνει να είναι πιο χαρούμενος αναγκαστικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου την επικαιρότητα στην Ελλάδα. Είχαμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχε πάει αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα της εβδομάδας, παραβιάζοντας αυτή τη σύμβαση, την άτυπη σύμβαση που υπήρχε για δεκαετίες, ότι πρώτος θα πάει ο Πρωθυπουργός και μετά θα πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Σάββατο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες ήταν η συνέντευξη τύπου, είπε πολλά και διάφορα, έδωσε μερικές παροχές, αλλά λέει μέχρι εδώ δεν μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά, διότι θα κινηθούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας.
0: Είναι περίεργο γιατί καλά για τον Τσίπρα. Πήγε πρώτος επειδή δεν θα πάει πρώτος στις εκλογές, ας το πούμε έτσι.
1: Πιστεύεις. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά ένα περίεργο πράγμα. Κατά κάποιο τρόπο ο Μητσοτάκης έχει εγκλωβίσει την αντιπολίτευση.

0: να μην υπόσχονται παραπάνω από ό,τι η χώρα αντέχει, γιατί νομίζω πρόσφατα πλήρωσε μπροστά από το χρονικό περιθώριο που είχε κάπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποπτεύομαι εγώ είναι για να μην, μην μπορούν να δουν μεγάλες παροχές στον εκλογικό αγώνα.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης,
0: καλό, καλό, ήταν καλή κίνηση, γιατί οπωσδήποτε η μείωση του χρέους βάνει γερά θεμέλια στην ελληνική οικονομία.
1: Είχα την εντύπωση ότι τα, οι δαπάνες που εξήγηλε ήταν πολύ χαμηλότερες από τα 12 δις που λες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έχουν ξεπληρώσει πριν κανένα μήνα, εξεπληρώσανε ένα ποσό που δεν χρειαζόταν να το εξεπληρώσουν τώρα.
1: Τα δάνεια,
0: ναι, από τα δάνεια,
1: τα ομόλογα, τα πιο ακριβά, ας πούμε, λέει η κυβέρνηση, για να μειώσουν τις δαπάνες σε τόκους, αλλά λένε αυτά τα χρήματα που προτίθεται να διατεθούν στην αποπλήρωση δανείων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες στον προϋπολογισμό, για να δώσει, ας πούμε, παροχές. Ότι αντιβαίνει τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή η λογική ευσταθεί γενικά για την οικονομία, αλλά για ένα μικρό ποσοστό που δυσκολεύονται και το κράτος ίσως δεν έχει φερθεί κατάλληλα απέναντί τους, αυτή η λογική δεν στέκει. Δεν πειράζει, τώρα πρέπει να το δούμε. Καμιά φορά δεν μιλάς για ολόκληρη την οικονομία, πρέπει να τομίσεις το δημογραφικό ανάλογα στις ιδιαίτερες ομάδες με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
1: Ναι. Μίλησε, ας πούμε, και στις ερωτήσεις όταν ρωτήθηκε για, για την αντιπολίτευση. Μίλησε σκοπτικά για το ενδεχόμενο ή το σενάριο που ακούγεται σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα των ιτημένων που θα ιτηθούν, ας πούμε, στις εκλογές. Αναφέροντας χαρακτηριστικά στους πολιτικούς Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο και ενδεχομένως Δημήτρη Κοτσούμπα, και λέει σενάριο κυβέρνησης των ιτημένων, καλή τύχη αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα.
0: Ωραία τα έφερε τα πράγματα για να φοβήσει το εκλογικό σώμα και ναι, μάλλον σωστή επιλογή, γιατί η αστάθεια η πολιτική δεν είναι χρήσιμη τώρα με τα εξωτερικά προβλήματα που έχει η Ελλάδα.
1: Επανέλαβε, ας πούμε, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη στην Ελλάδα του 2027. Λέει σε πολλούς δημοσιογράφους, είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν όσοι τα προέβλεπαν αυτά. Ο ίδιος λέει πιστεύει στη θεσμική συνέπεια. Μόνος λόγος για να κάνει κάποιους πρόωρες εκλογές, εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο κοινοβουλευτικά ή αν βολεύει. Λέει δεν είναι σε αυτή τη λογική. Το ίδιο και το 23 δεν το έκανε η κυβέρνηση τότε. Δεν θα το κάνει τώρα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα γίνουν στην ώρα τους οι εκλογές. Και αναφέρει, ας πούμε, άνοιξη 27. Και είναι συνεπή σε αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές το ίδιο έλεγε.
0: Είναι γεγονός, αλλά ναι, τον βολεύουν και τα γεγονότα. Εγώ νομίζω ότι όσο χρόνο πιο πολύ δίνει στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη, τόσο γρήγορα καταρρεύουν.
1: Ναι, καταρρέουν. Ας πούμε, είδαμε με την Μαρία Καριστιανού. Είχε ανεβεί, αλλά τώρα έχει εξαφανιστεί σχεδόν.
0: Έχει ξεφουσκώσει.
1: Ναι. Τώρα υπάρχει ο κίνδυνος όμως του κόμματος Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά.
0: Και αυτός θα ξεφουσκώσει.
1: Προχωράει, λέει, ας πούμε, όλοι οι αναλυτές λένε, οι σχολιαστές λένε ότι είναι έτοιμος να δημιουργήσει το κόμμα και θα προχωρήσει σύντομα στην δημιουργία κόμματος.
0: Ο Σαμαράς, εκτός από την προσωπική πικρία του με τον Μητσοτάκη και αδικαιολόγητη κατά τη δική μου γνώμη, βασίζεται στον εξωτερικό παράγοντα και στο ιδιαίτερα σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας, που θεωρείται λίγο πιο σκληρός. Ο Μητσοτάκης νομίζω το timing τον βολεύει, θα σκληρύνει τη θέση του για το καλώδιο, θα σκληρύνει τη θέση του για την άμυνα των νησιών. Όλες οι προοπτικές δείχνουν, και αν γίνει καμία κρίση, σίγουρα θα ευνοήσει τον ισχυρό πρωθυπουργό.
1: Ναι. Είπε για τον Σαμαρά, διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι περίεργο ο Σαμαράς στο κίνητρό του, ας πούμε, και από το πρόσωπο φαίνεται ο άνθρωπος ότι έχει περάσει η εποχή του. Είχε και την περίπτωση που έχασε την ακριβή κόρη του. Αναρωτιέται κανείς, δεν μπορεί να βρει τίποτε άλλο στη ζωή, αλλά η απάντηση είναι ότι δεν έκανε και τίποτε άλλο στη ζωή του εκτός πολιτική.
1: Ο Σαμαράς, αντί ας πούμε να φύγει από την πολιτική ζωή ως κύριος ως ένα σημείο, παρά τα όσα είχε κάνει όταν ήταν στην κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη, έριξε τότε την κυβέρνηση για το Μακεδονικό και στο τέλος ας πούμε τορπίλησε κάθε προσπάθεια επίλυσης του τότε ζητήματος, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη, δεν έκανε και τίποτα με την πολιτική άνοιξη, μετά ξαναμπήκε πάλι στη Νέα Δημοκρατία, τον κάνανε πρωθυπουργό, τον τιμήσανε, ο λαός τον τίμησε με την πρωθυπουργία της χώρας, παρότι στη διάρκεια της κρίσης το 2010 και μετά ήταν ο πρώτος αντιμνημονιακός
0: γεγονός, έτσι, ο οποίος πολύ γρήγορα άλλαξε.
1: Ανέλαβε την εξουσία και αμέσως έκανε στροφή 180 μοιρών.
0: Και στα ελληνοτουρκικά δεν φάνηκε και τόσο σκυρός. Θα μου πεις, ακριβώς, δεν είχε την άμυνα, αλλά εδώ ότι ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει την άμυνα.
1: Κατηγορεί, μάλιστα μίλησε για προδότες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Άμυνας. Τη στιγμή που η Ελλάδα εξοπλίζεται, βλέπει τις αντιδράσεις Τουρκίας που είναι αντιδράσεις νευρικές λόγω των εξοπλισμών της Ελλάδος και των συμμαχιών που έχει συνάψει η Ελλάδα. Ανακήρυξε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση Σαμάρα, γιατί το έκανε. Στις συμμαχίες με τη Γαλλία και το Ισραήλ, γιατί δεν το έκανε και αυτό ο Σαμαράς.
0: Και στην συμφωνία με την Αίγυπτο, που του επιτρέπει τώρα να μπορεί να κάνει, να πει ότι δεν υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, εφόσον πρώτα εμείς έχουμε συμφωνήσει εδώ πέρα βάσει του διεθνούς δικαίου. Δεν τα καταλαβαίνω όλα τα νομικά αυτά, εφόσον, νομίζω εφόσον υπάρχει προηγούμενο και αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου, και αν όχι στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερη,
1: αν γίνει δεύτερη αναμέτρηση,
0: σίγουρα θα καταρρεύσει και αυτός, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
1: Ναι, για να δούμε να δημιουργήσει πρώτα κόμμα και μετά βλέπουμε, βέβαια.
0: Όχι, το κόμμα θα το δημιουργήσει, έχει εκτεθεί.
1: Και χρηματοδότηση από πού προέρχεται η χρηματοδότηση?
0: Εδώ το ερώτημα.
1: Το ίδιο και για το Τσίπρα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα χρήματα όταν με το rebranding που έκανε ο Τσίπρας και με τα μεγάλα σχέδια που έχει διατυπώσει και κάνει, χρειάζεται χρηματοδότηση. Από πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα?
0: Είδω το ερώτημα.
1: Πολλά ερωτήματα, ασφαλώς. Ο Μητσοτάκης, βέβαια, στην ομιλία του μίλησε για ορισμένες παροχές, αλλά λέει είναι μετρημένα τα κουκιά, δεν μπορούμε να δώσουμε και να υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Πάντως, επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους 65 ετών και πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα βοήθημα. Βασικός μισθός πάνω 1000 ευρώ. Έκπτωση στο ρεύμα χοντρικής, μείον 30% μερικές από τις παροχές. Βέβαια τώρα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το σημείο, ο χώρος όπου πολλοί πρωθυπουργοί εξαγγέλουν και αντιπολίτευση.
0: Έχεις πάει σε αυτό το χώρο?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχει τύχει, έχω πάει νομίζω 2 φορές, αν θυμάμαι σωστά. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή δεν αφήνει τίποτα στα exhibitions που γίνονται εδώ. Είναι πολύ πιο ανώτερο, μπορώ να σου πω. Τραβάει την προσοχή όλων των Βαλκανίων κρατών.
1: Ασφαλώς, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης φημίζεται ως μεγάλο γεγονός στην Ευρώπη. Μια πολύ σημαντική έκθεση και για την πολιτική ηγεσία, αλλά όπως λες και για επιχειρήσεις που θα κάνουν εκθέσεις.
0: Ναι, είναι είναι για αρκετές μέρες, πολλά τα εκθέματα. Η παρουσίαση είναι, δεν λείπει τίποτα από οποιαδήποτε άλλη έκθεση παντού στον κόσμο, κατά τη δική μου άποψη. Δεν έχω δει και πολλές, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πολλά θέματα και κρατικοί φορείς, τους αναγκάζει τους κρατικούς φορείς για να δείξουν το πρόσωπό τους στο κοινό. Είναι εντυπωσιακό. Οι τεχνολογίες είναι εντυπωσιακές.
1: Έχει γεννηθεί τώρα και το μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι. Είχε χάσει εκλογική επιρροή στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Ίσως την επανα...
1: Την πάρει πίσω. Ίσως. Πάντως, λυπηρό το γεγονός για την απώλεια των δύο πιλότων στο F4 Phantom που έπεσε σε διάρκεια έκθεσης αεροπορικής.
0: Γεγονός,
1: πολύ λυπηρό. Το αεροπλάνο έπεσε.
0: Αναρωτιέται
1: τεράστια έκρηξη και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους.
0: Αναρωτιέται κανείς γιατί χρειάζεται να κάνουν τέτοιες επιδείξεις με παλιά αεροπλάνα. Τώρα, από ό,τι λένε, ήταν στην τέλεια τεχνική κατάσταση, αλλά θα δούμε στις...
1: Δεν θα πετάνε, ας πούμε, οι πιλότοι, αν το αεροσκάφος δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ποιος ξέρει τι έγινε, ο χρόνος θα δείξει.
1: Θα γίνει, σαν είναι τραγικό όμως τα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.
0: Άσκοπα.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι τραγικό. Εδώ βλέπω τώρα στην Γερμανία, Δημήτρη, βλέπω τις τελευταίες ειδήσεις, μεγάλη νίκη του AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ, το ακροδεξιό κόμμα το AfD, νίκη χωρίς όμως αυτοδυναμία, αλλά είναι ένα μεγάλο γεγονός για τη Γερμανία, γιατί είναι πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ακροδεξιό κόμμα έχει νίκη σε ολόκληρη περιφέρεια της Γερμανίας.
0: Σιγά σιγά ανέβαινε η επιρροή τους, σχετίζεται με το γεγονός ότι ναι μεν μεγάλη βιομηχανική χώρα η Γερμανία, έχει πιέσεις από τον διεθνής παράγοντα, οι τιμές τους ήταν πολύ ακριβές σε πολλά προϊόντα και αναρωτιέται κανείς αν ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μάρκο θα ήταν πολύ πιο ακριβό, πόσο πιο ακριβά θα ήταν τα γερμανικά προϊόντα, παραδείγματος χάρη ένα Mercedes.
1: Και πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η οικονομική κατάσταση της Γερμανίας, ίσως.
0: Βεβαίως,
1: η Γερμανία έχει κερδίσει πάρα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς. Ναι, παραχωρεί πολλά από τα πλεονάσματά της για την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αναρωτιέται κανείς τι είδος οικονομία θα είχε αν δεν είχε αυτή την ανοιχτή αγορά σε ένα κοινό νόμισμα.
1: Το οικονομικό είναι πολύ σοβαρό, αλλά νομίζω το πιο, ακόμα πιο σημαντικό είναι το μεταναστευτικό στη Γερμανία.
0: Ίσως,
1: βεβαίως. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση σε όλη τη Δύση τώρα, γιατί το παρατηρούμε αυτό παντού, στο δυτικό κόσμο. Μεγάλη αντίδραση του λαού απέναντι σε αυτή την ακατάσχετη μετανάστευση χωρίς κανόνες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάποιο σύστημα.
0: Συμφωνώ, ναι. Είναι ένα ανθρώπινο, μια ανθρώπινη αντίδραση, ιδιαίτερα από τα φτωχά στρώματα των αναπτυγμένων χωρών που βλέπουν να ενισχύονται οι μετανάστες και πολλές φορές να εμπλουτίζουν μέσα σε μια χρονική περίοδο που αυτοί ποτέ δεν κατορθώσανε. Ένας είναι αυτός ο παράγοντας, ο άλλος είναι...
1: Οικονομικοί παράγοντες, πολιτισμικοί παράγοντες, αλλίωση ας πούμε του τρόπου ζωής μιας κοινωνίας, είναι σοβαρά ζητήματα αυτά.
0: Βέβαια, και πρέπει... ιδιαίτερα όταν γίνεται η αλλαγή πολύ γρήγορα.
1: Να γίνονται σεβαστά αυτά από τις ηγεσίες. 44% συγκεντρώνει το AfD, κοίταξε να δεις, πρώτο κόμμα το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, 44% των ψήφων, έναντι μόλις ούτε καν 18% του δεύτερου του CDU του Μέρτς, του καγκελάριου Μέρτς.
0: Γεγονός, ναι. Ένα μεγάλο μήνυμα από το εκλογικό σώμα της Γερμανίας. Αναρωτιέται κανείς αν μπορεί αυτό το κόμμα να παρουσιάσει ηγεσίες και νοοτροπίες παρόμοιες με την εποχή του Χίτλερ. Δεν νομίζω. Νομίζω ο κόσμος μαθαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουμε μπροστά μας.
1: Τρίτο κόμμα είναι S5D με 9%. Πολύ χαμηλά, ας πούμε το εργατικό κόμμα, ναι, κάπως έτσι ας το πούμε, οι σοσιαλιστές, S5, 9%, ακολουθούν η αριστερά, η Die Linke με 8,8%, η πράσινη με 8,7%, αλλά 43% για το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, μεγάλη πλειοψηφία εν συγκρίση με τα άλλα, τα συστημικά ας πούμε, τα πιο συνηθισμένα, τα πιο παραδοσιακά κόμματα, μεγάλη διαφορά.
0: Η Σαξονία νομίζω γνωρίζεται και για τον συντηρητικό τρόπο σκέψης και τρόπος ψήφισης.
1: Αυτά όμως δεν έχουν επαναληφθεί αυτά τα τέτοια ποσοστά.
0: Γεγονός, ναι.
1: Εδώ ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε στη Δυτική Αυστραλία έδρα πολιτικές επαναληπτικές εκλογές εκεί στην έδρα που κατήχε το εργατικό κόμμα. Προσέξτε φίλες και φίλοι, το εργατικό κόμμα με μεγάλη πλειοψηφία και κερδίζει το ένα έθνος της Pauline Hanson.
0: Γεγονός, ναι.
1: Με μεγάλη αντιστροφή των ψήφων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι ηγεσίες κυβερνήσεις. Στο ομοσπονδιακό επίπεδο βλέπω τις δημοσκοπήσεις εργατικό κόμμα του Αλμπανέζε με το One Nation της Πολυνέζεν ισοπαλία. 30% ο ένας, 29% ο άλλος. 28% ο ένας, 29% ο άλλος.
0: Και αναρωτιέσαι όπως περπατάς στον δρόμο, ποιοι είναι οι τύποι γύρω μας που ψηφίζουν το One Nation.
1: Δημήτρη,
0: είναι ανάμεσά μας.
1: Είναι από το εργατικό κόμμα, είναι από το φιλελεύθερο κόμμα. Παλαιότεροι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων έχουν επιλέξει τώρα το One Nation και πολλοί μετανάστες.
0: Γεγονός.
1: Και πολλοί μετανάστες και πολλοί Έλληνες. Εγώ...
0: Και όταν τους ρωτάς εκ βάθος, δεν έχουν λόγο, έτσι μια έκφραση, μια ψήφο διαμαρτυρίας, αν τους ρωτήσεις συγκεκριμένα πράγματα, δεν νομίζω ούτε να έχουν διαβάσει τις πολιτικές του One Nation. Όταν έρθει η ώρα που μπροστά τους θα είναι η επιλογή και η αλλαγή κυβερνήσεως, τότε ίσως σκεφτούν λίγο πιο βαθιά.
1: Ναι. Θυμάσαι το τηλέφωνο του σταθμού μας, Δημήτρη?
0: 94 15 19 23.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάρτε μας τηλέφωνο. Έχουμε πολλά ακόμα σχόλια να κάνουμε, να αναφερθούμε σε πολλά ζητήματα. Αλλά πρωτίστως η προτεραιότητα είναι σε εσάς, φίλες και φίλοι, να θέσετε τα δικά σας θέματα, τις δικές σας ανησυχίες, τα θέματα που θέλετε να θίξετε εσείς. Πάρτε μας τηλέφωνο εδώ στο ραδιοθάλαμο στο 94 15 19 23.
0: Ιδιαίτερα αν κανείς έχει εμπειρία στη ζωή της Γερμανίας, μετανάστες από τη Γερμανία και αυτά, θα ήθελαμε να ακούσουμε πολύ καλά για το τι γίνεται μέσα στη Γερμανία αυτή την περίοδο.

0: Λοιπόν, όρια τραγουδάκια ανεβάζουν τα πνεύματα, έτσι ζωντανεύουν όλα.
1: Ένα όφελος από τα, πολλά ταξίδια του Ευάγγελου στην Ελλάδα είναι ότι έρχεται πίσω με πιο μοντέρνα μουσική.
0: Ακούγεται παλιά μουσική, αλλά είναι νέα μουσική αυτή. Ναι, ναι, πολύ όμορφα.
1: Για πες μας, ποιος την τραγούδησε.
0: Είναι η Ανδρομάχη. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ωραίο, σε λίγο θα πούμε, θα ακούσουμε ένα τρομερό κομμάτι από την Άννα Βύση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η γυναίκα σταματημό δεν έχει, δηλαδή είναι υπέροχη η καλλιτέχνηδα.

0: Αυτό μου αρέσει όμως ότι υπάρχουν τρομερά τραγούδια, μελωδίες και στίχοι ασφαλώς, παλιοί και νέοι, αλλά υπέροχοι ρυθμοί και μελωδίες πραγματικά σε ανεβάζουν ψυχικά. Ο Έλληνας ξέρει να καλοπερνάει, ξέρει να γλεντάει.
1: Γεγονός. Κοίταξε, αυτό ταιριάζει σε μια τουριστική χώρα. Δηλαδή όταν ένας τουρίστας θα φύγει την ψυχρή Γερμανία με το αυστηρό εργατικό σύστημα, ναι, και πολιτικό σύστημα αν θες, και θέλει να κάνει διακοπές, τέτοιο κόσμο θέλει, βέβαια, να συναντήσει. Βέβαια.
0: Γι' αυτό όλοι λατρεύουν, ας πούμε, την Ελλάδα. Είναι πραγματικά υπέροχη χώρα. Και για τουριστικό προορισμό, ας πούμε, είναι μία από τις καλύτερες ασφαλώς. Είχα την κόρη που πήγε στην Ταϊλάνδη πρόσφατα, γύρισε. Ωραία λέει η Ταϊλάνδη, αλλά και η Ελλάδα είναι πραγματικά υπέροχη. Δεν συγκρίνεται, ας πούμε. Ασφαλώς και η Ταϊλάνδη, πολύ ωραία χώρα για τουρισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες, Δημήτρη, εδώ στο National Press Club την περσμένη εβδομάδα, μία πολύ ωραία παρουσίαση από μία νεαρή κοπέλα, ομογενή μας, η Chanel Contos. Μίλησε υπέροχα αυτή η κοπέλα, είναι αξιέπαινη και απλώς ήθελα να το αναφέρω, γιατί μπορεί ίσως να μην είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ή να δουν αυτή την παρουσίαση. Η Chanel Contos είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Teach Us Consent, του Οργανισμού Εκπαίδευσης και Υπεράσπισης για τα δικαιώματα των γυναικών, που ίδρυσε μετά την αίτησή της το 2021 για καλύτερη εκπαίδευση συνένεσης στα σχολεία, σεξουαλικής συνένεσης, και οδήγησε στην υποχρεωτική εκπαίδευση αυτού του προγράμματος στα εθνικά προγράμματα σπουδών της Αυστραλίας. Η Chanel Contos έχει ανακηρυχθεί μία από τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες του BBC, έχει βραβευθεί ως η νέα γυναίκα της χρονιάς της Νέας Νότιας Ουαλίας, διορίστηκε από την Τζούλια Γκίλαρντ, πρωθυπουργό τότε, ως πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Νέων της Παγκόσμιας Ηγεσίας για την Ηγεσία των Γυναικών, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εκπαίδευση και τη διεθνή ανάπτυξη από το University College London και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημόσια πολιτική από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου είχε κερδίσει υποτροφία. Το βιβλίο της, Consent Laid Bare, εκδόθηκε το 2023 στην Αυστραλία και το 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αξιέπινη κοπέλα, νεαρή κοπέλα, μίλησε πολύ ωραία στο National Press Club στην Καμπέρα την περσμένη εβδομάδα για τους αλγόριθμους και τον διχασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πρόβλημα που ελοχεύει σε αυτά τα μέσα με τη συστηματική προώθηση του μισογυνισμού, της ρίζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και πώς αυτοί οι αλγόριθμοι τροφοδοτούν σε νεαρούς άνδρες, σε νέα παιδιά, ιδιαίτερα αγόρια, μία δίαιτα μισογυνιστικού και εξτρεμιστικού περιεχομένου που είναι σχεδιασμένα αυτοί οι αλγόριθμοι να μεγιστοποιήσουν αυτή την εμπλοκή και αυτή την δίαιτα αυτού του μισογυνισμού στα νέα παιδιά και στα αγόρια με πολύ φοβερές συνέπειες στις σχέσεις των νέων. Ένας έφηβος τώρα είναι ο πιο πιθανός δράστης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Είναι δηλαδή μία κατάσταση που είναι πραγματικά επικίνδυνη. Και μίλησε η κοπέλα αυτά για τα προβλήματα αυτά και πώς αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να προωθούν αυτούς τους αλγόριθμους στα νέα αγόρια και στους νέους ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Μπράβο της που ανάδειξε αυτά τα προβλήματα. Μπράβο για την επιμέλεια και την επιστημονική κατάρτισή τους. Δεν ξέρω, δεν είμαι ενήμερος για αυτήν, αλλά ελπίζω να έχει και τις λύσεις και να εφαρμοστούν από τις κυβερνήσεις.
0: Μίλησε πολύ ωραία. Άκουσα την ομιλία της είχε εμφανίστηκε και στην, τα είδα στις ειδήσεις, είχαν ορισμένα κομμάτια από αποσπάσματα της ομιλίας της. Πραγματικά αξιέπινη η κοπέλα, καλή της δύναμη, καλή της συνέχεια, εγώ εύχομαι. Είναι ο λαμπρά παραδείγματα της ομογένειας που πραγματικά αριστεύουν, και συγχαρητήριά τους. Το πρόβλημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Δημήτρη, είναι πολύ σοβαρό. Μόλις πριν λίγες ημέρες η Meta, η εταιρεία του Facebook, αποδέχτηκε να πληρώσει αποζημίωση 23 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Και λίγα είναι.
0: Αλλά σοβαρό ποσό όμως.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λόγω ότι οι αλγόριθμοι της εταιρείας που προωθούν στο Facebook και στα άλλα μέσα στοχεύουν στο να υπάρχει εθισμός από τους νέους ανθρώπους στα μέσα αυτά. Ενώ το γνωρίζουν οι εταιρείες, ενώ ήταν σχεδιασμένα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό.
1: Και το κάνουν για το κέρδος.
0: Έλεγαν ότι δεν ξέραν τίποτα και δεν γνώριζαν τίποτα. Ενώ αποδείχθηκε ότι γνωρίζανε και ήταν σχεδιασμένοι αυτοί οι αλγόριθμοι να προκαλούν εθισμό στους νέους ανθρώπους και να δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε βαθμό που ορισμένα παιδιά να έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν οδηγηθεί στο θάνατο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σοβαρά προβλήματα. Εκτός, όπως είπε και η Chanel Contos, για τα άλλα τα σεξουαλικά ζητήματα και κακοποιήσεις και πολλά πολλά πολλά προβλήματα. Εδώ η κυβέρνηση προχωρά τώρα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην Αυστραλία θέλει να προχωρήσει στο να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν το opt-in στους αλγόριθμους αυτούς. Άλλοι λένε ότι αυτομάτως θα πρέπει να είναι
1: απαγορευμένοι
0: αυτοί οι αλγόριθμοι και να τους επιλέγεις εσύ αν θέλεις ένα ειδικό αλγόριθμο να ακολουθήσεις.
1: Default, που λέμε, ναι.
0: Από την άλλη όμως η αντιπολίτευση, το Φιλελεύθερο Κόμμα λέει πάτε πολύ σκληρά στο να δημιουργείτε, να απαγορεύετε την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τόσο απλά, αλλά βέβαια αυτές οι εταιρείες είναι, σχεδιάζουν τους αλγόριθμους τους ώστε να προκαλούν εθισμό, να μην μπορείς να σταματήσεις, να κοιτάζεις συνέχεια τι σου κατεβάζει και να δημιουργεί ένα τέτοιο εθισμό που να κάνει την...
1: Να διαφημίσεις,
0: αλλά να δημιουργούν καταστάσεις ώστε να σε κάνουν ακόμα πιο εξτρεμιστή και πιο ριζοσπαστικοποίηση σε πολλά θέματα πολύ λεπτά.
1: Αυτά είναι τα καινούργια προβλήματα της κοινωνίας. Βέβαια. Που πρέπει η νέα γενιά και οι παλιοί βεβαίως να επικεντρωθούν, να δραστηριοποιηθούν, να τα εμφανίσουν όπως κάνει αυτή η διάσημη...
0: Η Chanel Contos. Μπράβο στην κοπέλα, συγχαρητήριά της.
1: Θα ήθελα να πω επιτέλους επίσης ότι αυτή η ικανότητα γι' αυτό το είδος εθισμού γίνεται πιο ικανή με την μοντέρνα τεχνική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι αλγόριθμοι γίνονται πιο έξυπνοι και ίσως μπορεί να κρύβονται πιο καλύτερα από το νομικό σύστημα στο μέλλον.
0: Προσπαθούν να το προσπεράσουν, να το αποφεύγουν.
1: Πρέπει να είμαστε ενήμεροι, αλλά επίσης να συνειδητοποιούμε ότι ό,τι κοινωνικό μέσο χρησιμοποιούμε υπάρχει ένας απότερος σκοπός από τον ιδιοκτήτη αυτού του κοινωνικού μέσου να αυξήσει τα κέρδη του εις βάρος την καλύτερη μας ζωή και τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι είναι λίγες εταιρείες με τεράστια δύναμη, με τεράστια ισχύ και επιλέγουν, εάν δεν υπάρχει κράτη από κυβερνήσεις, από οργανισμούς, επιλέγουν να δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στον πληθυσμό. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, ναι. Το κέρδος τους ενδιαφέρει.
0: Αρκεί να κερδίσουν τον εθισμό στους πελάτες τους και να πουλάνε διαφημίσεις. Ένα άλλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτές οι πολύ λίγες αλλά τεράστιες εταιρείες έχουν συσσωρεύσει τεράστια χρέη. Σε αυτή την προσπάθεια τώρα με την δημιουργία των data centers και αυτή την μεγάλη επέκταση που κάνουν στις υποδομές τους, τεράστια επέκταση, πολλά χρηματικά ποσά, τεράστια δάνεια.
1: Κοίταξε, αυτό δεν
0: τεράστια δάνεια.
1: Δεν είναι ασυνήθιστο, θα σου πω, γιατί όταν η Pfizer...
0: Όχι, πρωτοφανές,
1: ναι,
0: το φαινόμενο αυτό, Δημήτρη.
1: Αυτό δείχνει
0: το μέγεθος.
1: Αυτό δείχνει ότι η οικονομική ευκαιρία είναι μεγάλη. Θα σου υπενθυμίσω ότι το Facebook όταν άρχισε δεν ήταν επικερδές από την αρχή. Είχε δημιουργήσει επέκταση της επιρροής του. Και όλοι γνωρίζανε ότι μία μέρα αυτή η δικτύωση όλων των ανθρώπων θα ήταν μία πλατφόρμα για να αυξήσει και για να πρωτοεμφανίσει και μετά να αυξήσει τα κέρδη. Όπως και έγινε. Αυτό γίνεται και με αυτές τις εταιρείες. Προσπαθούν να επεκταθούν πολύ πιο γρήγορα από άλλες, ώστε μία μέρα το θεωρούν σίγουρο θα μπορούσαν να αποταμιεύσουν κέρδη από αυτή την επέκταση.
0: Κοίταξε,
1: δεν ρισκάρουν τόσο πολύ όσο νομίζουμε.
0: Πέντε μόλις εταιρείες, όπως η Oracle, η Meta, η Google, η Amazon και μία άλλη, αυτές μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο έτος, έχουν
1: δαπανίσει.
0: Προβεί σε έκδοση δανείων, ομολόγων, σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου αμερικανικών δολαρίων. Τεράστιο ποσό, πρόσεξε όμως, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό από οικονομικής πλευράς, όταν δίνουν ομόλογα σε αυτές τις εταιρείες, αντί για equity stakes, αντί για... Ποια είναι η ελληνική λέξη?
0: Μετοχικό κεφάλαιο.
1: Αντί για το μετοχικό κεφάλαιο.
0: Παίρνουν στην ουσία δάνεια. Αυτά είναι δάνεια.
1: Παίρνουν στην ουσία δάνεια, αλλά οι δανειολήπτες, αυτοί που κάνουν παροχή τα δάνεια, αισθάνονται σίγουρα για τα χρήματά τους.
0: Αισθάνονται όμως. Και εδώ το πρόβλημα. Κοίταξε να δεις. Ναι, μεν εκδίδουν τα ομόλογά τους αυτές τις εταιρείες και ναι, μεν υπάρχουν αγοραστές αυτών των ομολόγων. Πρόσεξε τι συμβαίνει όμως. Αυτή τη στιγμή έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα μεγάλη μείωση των τιμών των ομολόγων, ακόμα και της αμερικανικής κυβέρνησης, της γερμανικής κυβέρνησης, της αγγλικής, της αυστραλέζικης κυβέρνησης. Υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά ομολόγων που πέφτουν οι τιμές τους και ανεβαίνουν τα επιτόκια.
1: Ναι, αυτό
0: έχουμε
1: δεν
0: σοβαρό
1: είναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι επιρροή το artificial intelligence. Αυτό είναι
0: όλα αυτά.
1: Γενικό.
0: Όχι, δεν είναι τόσο απλό.
1: Είναι γενικό επειδή είναι...
0: Όταν προσφέρεις υπερβολικό ποσό ομολόγων, πέφτει η τιμή τους και ανεβαίνουν τα επιτόκια.
1: Ναι, αλλά ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι ο πληθωρισμός από τα πετρέλαια. Γι' αυτό αναγκάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια, να μειώσουν τον πληθωρισμό. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας. Το artificial intelligence και οι επενδύσεις, ναι, μεν είναι τρομερές, αλλά είναι μικρές εν συγκρίση με τον κόσμο των ομολόγων που επηρεάζονται από τα πετρέλαια.
0: Πάντως είναι πολλοί παράγοντες, συμφωνώ μαζί σου. Πάντως η Αμερική τώρα βλέπουμε ανεβαίνουν τα επιτόκια της στα ομόλογα που παλαιότερα ήταν τα χαμηλότερα παγκοσμίως.
1: Και βάσει σε αυτό που λες,
0: ναι,
1: υπάρχει και μία μείωση εμπιστοσύνη της Αμερικής. Διάβαζα προχθές
0: και αυτό ομολογούν και τα ποσοστά στα ομόλογα, τα επιτόκια.
1: Ένα άλλο δείγμα είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία προχθές πέσυρε από την Αμερική κάπου...
0: Μεγάλο ποσό χρυσού, έτσι.
1: Κάπου 120 τόνους χρυσού. Τα 23-30 τόνοι ήτανε αληθινό χρυσό. Τα υπόλοιπα τα πούλησε...
0: Πουλάνε χρυσό στην Αμερική
1: χρυσό
0: και αγοράζουν χρυσό στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο, αλλά περίπου 30 τόνους τους έφερε πίσω στην Ολλανδία και στο Λονδίνο.
0: Και η Γαλλία
1: σχεδόν τα φέρνει όλα πίσω στη Γαλλία. Για μένα είναι ένας μεγάλος δείκτης για το τι έρχεται.
0: Μειώνεται η εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό φαίνεται.
1: Εδώ όμως τυχαίνει να είμαστε καλύτερη κατάσταση, διότι η Αυστραλία είναι ένας από τους μεγάλους εξαγωγέας χρυσού, ήταν από ανέκαθεν, η τιμή έχει
0: ανεβαίνει
1: πολύ, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του χρυσού.
1: Η τιμή του χρυσού.
0: Χρυσού.
1: Του χρυσού. Διαχρονικά είναι πολύ σταθερή. Εάν συγκρίσεις την τιμή του χρυσού επί ελληνικής και ρωμαϊκής εποχής, μία ουγγιά χρυσού αγόραζε μία ανδρική ενδυμασία, μία πολύ καλή ανδρική ενδυμασία. 6.000 δολάρια Αυστραλία σήμερα, ναι. Ένα πολύ καλό κοστούμι, τα τελευταία, ξέρω εγώ.
0: Από την αρχαία εποχή.
1: Ναι, από την αρχαία εποχή. Ναι. Δηλαδή, αν το υπολογίσεις αυτό, είναι πολύ σταθερό, γιατί αν ήταν compound interest, ένα 0.01% difference σε 2.000 χρόνια, θα έφερε μεγάλες αλλαγές.
0: Αλλαγές, βέβαια.
1: Αλλά όμως, σε διάφορες εποχές, τυχαίνει το χρυσός να ανεβοκατεβαίνει κατά πολύ. Σήμερα είμαστε αρκετά ψηλά, πρόσφατα ήταν ψηλότερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη
0: στην Αμερική,
1: στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην Αμερική να επιλύσει αυτό το σύστημα. Και ο κόσμος
0: επιλέγει
1: τα καταφύγια του χρυσού.
0: Μια πιο ασφαλή επένδυση.
1: Ευτυχώς για τη Βικτωρία έχουν ανοίξει πάλι οι ευκαιρίες για εξόρευση χρυσού. Επίσης και για exploration, ποια είναι η ελληνική λέξη,
0: η εξερεύνηση.
1: Έχει βρεθεί ένα μεγάλο κοίτασμα ανατολικά του Σίμου, περίπου 50 χιλιόμετρα
0: ανατολικά του Seymour,
1: δηλαδή έχει, από εκεί που δεν υπήρχε, ήταν μια μικρή εταιρεία με 10 εκατομμύρια δολάρια, τώρα αξίζει 3 δισεκατομμύρια. Πριν έχουν βγάλει μια ουγγιά χρυσό από τη γη. Ο λόγος είναι ότι έχουν βρει πολύ χρυσό και δεν είναι το παραδοσιακό χρυσό που το βρίσκανε σε φλέβες όπως το Bendigo και το Ballarat και αυτά.
0: Αλλά
1: είναι disseminated, δεν θυμάμαι τη λέξη στα ελληνικά.
0: Είναι διασκορπισμένο.
1: Διασκορπισμένο, ναι, είναι διασκορπισμένο που επιτρέπει το mining πολύ πιο εύκολα.
0: Μάλιστα. Η Αυστραλία πάντως, μεγάλη παραγωγός χώρα σε εξόρυξη χρυσού, έχει από το 1800, έτσι, από, ναι, τον 19ο αιώνα, μεγάλη παραγωγή χρυσού.
1: Είναι περίεργο η ιστορία. Τότε, όταν βρίσκανε χρυσό, το βλέπανε. Και εκεί επικεντρωνόσανε.
0: Βέβαια.
1: Και σήμερα ακόμη.
0: Μπροστά τους το βρίσκανε, στον Μπαλαράτ και στον Μπέντιγκο.
1: Και σήμερα ακόμη πηγαίνουν στα ίδια σημεία και κάνουν εξερευνήσεις με
0: ανιχνευτές,
1: αλλά με πολύ sophisticated ανιχνευτές.
0: Ναι, εντάξει,
1: δηλαδή κάνουν IP surveys, μαγνητικές surveys, βαριομετρικές surveys.
0: Α,
1: και πάνε πολύ πιο
0: εταιρείες που κάνουν εξερευνήσεις.
1: Ναι, και πάνε, ναι, πολύ, βλέπουν από 30 χρόνια πριν, βλέπουν πολύ πιο βαθιά και πιο, πιο καθαρά, και όταν τρυπάνε είναι πιο σίγουρα.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συστηματικές έρευνες που κάνουν οι εξορρυκτικές εταιρείες.
1: Γι' αυτό η άνοδο του χρυσού στην Αυστραλία και την παροχή του θα είναι τρομερή για το επόμενο χρόνο. Αλλά επίσης το χρυσό, από όλα τα άλλα τα μεταλλεύματα, είναι πιο εύκολο στην επεξεργασία του και πιο φθηνή και πιο γρήγορη. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά παλιά mines, ορυχεία, και επίσης ορυχεία που έχουν επεξεργασία, και όταν βρίσκουν άλλα μέσα και 100 χιλιόμετρα μακριά και 150 χιλιόμετρα μακριά, πολλές φορές με τα φορτηγά το πάνε στα ορυχεία. Δηλαδή, όποιος βρει, όπου και να είναι, σχεδόν μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και ασφαλώς και ο χρυσός έχει, εκτός από την διακοσμητική αξία στα κοσμήματα και δεν ξέρω τι άλλο που το εμφανίζουν ή το συσσωρεύουν, έχει και χρηστική σημασία.
1: Έχει
0: χρησιμοποιείται στην τεχνολογία, χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά συστήματα.
1: Στα όλα τα switches, αν δεν έχεις χρυσό στο contacts. Όταν...
0: Γιατί είναι πολύ καλός αγωγός,
1: είναι πολύ καλός αγωγός,
0: στον ηλεκτρισμό.
1: Ναι, σε πολλά switches έχουν χρυσό, ούτως ώστε να μην γίνεται carbonization. Αλλά στη βιομηχανική χρήση των πολύτιμων μετάλλων, το ασίμι είναι πολύ πιο ανώτερο. Και ιδιαίτερα τώρα το ασίμι που χρησιμοποιείται και σε solar panels, σε ηλιακούς...
0: Μάλιστα. Φωτοβολταϊκά.
1: Ναι, είναι περιζήτητο και η τιμή του έχει ανεβεί σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το χρυσό και ακόμα ανεβαίνει.
0: Συνεπώς,
1: και ο χαλκός το ίδιο.
0: Υπάρχει κίνδυνος στα χρηματιστήρια και στις αγορές ομολόγων, αλλά αν επενδύσουμε σε χρυσό και σε μεταλλεύματα, ίσως να είναι πιο σίγουρη η επένδυση.
1: Εντάξει, το χρήμα πάντοτε βρίσκει είναι κατά κάποιο τρόπο ο τρόπος με τον οποίο λύνεις τα προβλήματα, έτσι και για το χρηματοοικονομικό σύστημα. Τα κράτη που τώρα αφοσιώνονται σε αυτά τα μεταλλεύματα, δεν είναι τώρα μόνο η Κίνα.
0: Η Κίνα όμως, εντάξει, έχει μια εμφάνιση ευμάρειας και καλής δυναμικής της οικονομίας της, αλλά οι Κινέζοι, οι ηγεσίες εννοώ της Κίνας, έχουν την ικανότητα να κρύβουν, να αποκρύπτουν τα στοιχεία και να εμφανίζουν μια εικόνα που ίσως να μην είναι πραγματική. Εδώ υπάρχουν ολόκληρες πόλεις που είναι κενές, τις έχουν στήσει και δεν έχουν κόσμο να βάλουν μέσα.
1: Παλιά, για να καταλάβεις την αύξηση του GDP
0: στην Κίνα.
1: Στην Κίνα οι δυτικοί βασιζόσανε στην χρήση ηλεκτρισμού.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι...
0: Δείχνει ένας καλός δείκτης.
1: Είναι καλός, έχει μεγάλη συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη.
0: Δραστηριότητα, μπράβο. Ναι.
1: Δεν βασιζόσανε στα
0: στοιχεία.
1: Λέγανε 6%, 6,1% την άλλη χρονιά, 5,9%, 6,3% την άλλη. Σιγά, ρε φίλε.
0: Η χρήση ρεύματος και επίσης η χρήση χαλκού, έτσι, είναι μια άλλη ένδειξη.
1: Χαλκού, ναι. Ναι. Η χρήση χαλκού χρειάζεται στα σπίτια, στα καλώδια, στα αυτοκίνητα, ό,τι κάνει η
0: Κίνα. Πού βασίζεται?
1: Η Κίνα, κοιτάξτε, είναι πλούσια στο χρυσό.
0: Ναι, αλλά πλούσια. Τα στοιχεία της είναι αβάσιμα τα στοιχεία.
1: Όχι,
0: της.
1: Όχι, δεν έχουν βρει μεγάλα κοιτάσματα χρυσού. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν βρει ένα από τα μεγαλύτερα...
0: Ναι, αλλά όταν εμφανίζουν, ας πούμε, οικονομική αύξηση 5%, είναι πράγματι 5% ή είναι...
1: Δεν ήταν, τώρα τελευταία δεν γνωρίζω. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι πιο κρυπτική, αλλά... Η ποιότητα της ανάπτυξης δείχνει πολλά. Η Κίνα έχει κάνει μία μεταστροφή στην ποιότητα της οικονομικής ανάπτυξης, όπως είδες.
0: Θα σε διακόψω εδώ, Δημήτρη, γιατί θα έχουμε τα μηνύματα του σταθμού μας στις 9 η ώρα. Θα επιστρέψουμε μετά τα μηνύματα του σταθμού. Εδώ είμαστε και πάρτε μας τηλέφωνο, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Εδώ και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, μετά τα μηνύματα του σταθμού μας. Όπως λέγαμε, Δημήτρη, η Κίνα είναι μια τεράστια οικονομία. Πάντως, ένα πρόβλημα που έχω παρατηρήσει εγώ στα στοιχεία που παρουσιάζουν δημοσίως είναι, για παράδειγμα, στο πληθυσμό τους. Δείχνουν άνοδο του πληθυσμού, ενώ τα τελευταία χρόνια είχαν μόνο ένα παιδί οικογένειες. πώς είναι δυνατόν να αυξάνεται ο πληθυσμός ενώ είχαν μόνο ένα παιδί, και δεν μιλάμε για μικρό χρονικό διάστημα. Μιλάμε για δεκαετίες που ίσχυε αυτό το σύστημα, αυτό το πρόγραμμα. Τώρα βέβαια έχει ακυρωθεί. Επιτρέπεται να έχουν περισσότερα παιδιά χωρίς να έχουν
1: ακυρωθεί
0: πρόστιμο.
1: Διότι...
0: Αλλά μείωση του πληθυσμού ίσως να είναι η πραγματικότητα, ενώ παρουσιάζουν αύξηση και του πληθυσμού και της οικονομίας. Ίσως να μας κρύβουν στοιχεία στην Κίνα.
1: Ίσως για την οικονομία ξέρω ότι κρύβανε στοιχεία. Για τον πληθυσμό είμαι τελείως ανήμερος, δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι αυτό το one child policy που λέω που είχαν, ένα παιδί, ένα οικογένεια, που είχε τηρηθεί κατά πολύ, δηλαδή ότι...
0: Σε μεγάλο βαθμό και είχε επιπτώσεις όμως, γιατί πολλές οικογένειες θέλανε αγόρια και όταν είχαν γεννηθεί κορίτσια τα αφήναν να πεθάνουν. Συνέβαινε και αυτό.
1: Ναι. Στην ουσία είχαν πιο πολλά αγόρια που μετά ένα χρόνο από γεννήσεως από ότι κορίτσια.
0: Με πολλαπλές επιπτώσεις μετέπειτα, ακριβώς, όταν τα παιδιά αυτά έπρεπε να βρουν ένα σύντροφο.
1: Έχει αυτό και στην Ινδία ισχύει και έχει και πολλοί λένε επηρεάσει και την μεταναστευτική πολιτική προς άλλες χώρες,
0: ναι,
1: μαζί με την Αυστραλία. Δηλαδή όταν ένας πληθυσμός είναι επιτοπλίστων αγόρια,
0: ναι,
1: οι άνδρες πιο πολύ,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα σε ηλικία 18
0: κάπου θα πάνε να βρουν σύντροφο.
1: Κάπου θα πάνε, ναι, για οικονομική ενίσχυση. Για
0: σύντροφο, για οικογένεια.
1: Για σύντροφο, για όλα, ναι. Και αφήνει τη χώρα τους, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, εδώ τώρα με την τραγική κατάσταση εκεί στο Θιβέτ και στο Νεπάλ, έτσι, με την καταστροφή που έγινε με τις πλημμύρες αυτές, στη μεριά του Θιβέτ δεν ακούς τίποτα. Υπάρχει μυστικότητα, άκρα μυστικότητα. Οι κινέζικες αρχές έχουν στην ουσία κλείσει τα σύνορα, δεν επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να παρευρεθούν. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτή η μυστικότητα είναι απάνθρωπη σε έναν βαθμό, Δημήτρη.
1: Γεγονός, αυτή η μυστικότητα στη δική μου ταπεινή γνώμη φέρνει τα κράτη πίσω. Όταν δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου και δεν δέχεσαι κριτική από τον εσωτερικό πληθυσμό σου, δεν μπορείς να διορθώσεις την πολιτική πορεία σου. Δεν ευνοεί αυτή η μυστικότητα σε όλες τις χώρες που την τηρούν, ιδιαίτερα στην Κίνα.
0: Ας πούμε, έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικά, έχουν δημιουργήσει υποδομές, τεράστιες υποδομές, αλλά ως ένα βαθμό είναι μια πλασματική ευμάρεια. Ας πούμε, έχουν δημιουργήσει αυτά τα υπέροχα τρένα, υπερσύγχρονα τρένα με μεγάλες ταχύτητες, αλλά είναι άδεια, κενά. Δεν τα χρησιμοποιούν οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό.
1: Θα σου πω, όταν πας στην Κίνα πρέπει να καταλάβεις ότι ό,τι δεις, επειδή είναι τόσο μεγάλη, ό,τι δεις δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή όταν εδώ δημιουργεί ένας developer ένα δρόμο με 10 σπίτια και δεν τα έχει πουλήσει ακόμα, είναι έτοιμοι να πάνε στην αγορά, στην Κίνα είναι 10 επί 70, 700 σπίτια που εμφανίζονται άδεια. Δηλαδή οτιδήποτε δεις στην Κίνα θα σου κάνει έκπληξη.
0: Ναι.
1: Επειδή το μέγεθος είναι τέτοιο που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και να ταξιδέψεις μέσα στην Κίνα δεν θα την καταλάβεις, γιατί είναι τόσο μεγάλη και τόσο διαφορετική σε διάφορα σημεία. Και στο σύνολό της τα στοιχεία δεν είναι αληθές. Είναι μια χώρα μυστήριο.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως υπερδύναμη, προχωράει, θέλει να γίνει και υπερδύναμη στρατιωτικά. Έχει 3
1: αεροπλανοφόρα
0: και σχεδιάζει άλλα 8, άλλα 6-7, νομίζω θέλει να φτάσει και την Αμερική.
1: Και έτσι. Αναρωτιέται κανείς αν το αεροπλανοφόρο
0: είναι ο καλύτερος.
1: Γιατί τρόπος. Τώρα όπως βλέπουμε τα drones είναι ικανά ένα φθηνό drone.
0: Εντάξει.
1: Να καταρρέψει αεροπλανοφόρα.
0: Δεν νομίζω αυτό να έχει στοιχήσει.
1: Είναι πολλά.
0: Στην Αμερική με τα 11 αεροπλανοφόρα της ακόμα μπορεί να επιβληθεί χωρίς κανένα πρόβλημα, ασχέτως πόσα drones θα πετάξουν.
1: Ναι, γεγονός, αλλά
0: απέναντί της.
1: Αλλά πολλές φορές
0: αλλά πρέπει να ξανασκεφτούμε το αμυντικό δόγμα. Ασφαλώς.
1: Το αμυντικό δόγμα αλλάζει γρήγορα.
0: Βέβαια,
1: και το τι έχει γίνει στην Ουκρανία,
0: η Ουκρανία έχει αποδείξει,
1: και στην Αρμενία.
0: Μπράβο.
1: Έχει δώσει πολλά και διάφορα μαθήματα. Εν παραδείγματος χάρη, ο Δένδιας έχει τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει κάνει τρομερές αλλαγές στην
0: άμυνα της Ελλάδος,
1: στην άμυνα της Ελλάδος και στα σχέδια για την άμυνα της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια.
0: Βέβαια, πρέπει να προσαρμοστείς. Ας πούμε, τα φθηνά drones μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά με πολύ χαμηλό κόστος. Και είναι δώρον άδρο να ξοδεύεις υπερβολικά ποσά σε υπερσύχο.
1: Εν παραδείγματος χάρη, ο Δένδιας έχει τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει κάνει τρομερές αλλαγές στην
0: άμυνα της Ελλάδος,
1: στην άμυνα της Ελλάδος και στα σχέδια για την άμυνα της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια.
0: Βέβαια, πρέπει να προσαρμοστείς. Ας πούμε, τα φθηνά drones μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά με πολύ χαμηλό κόστος. Και είναι δώρον άδρο να ξοδεύει.

0: για τα drones.
1: Κοίταξε, το αντίμετρο μπορεί να έρθει πολύ αργά. Αν εξετάσουμε την ιστορία, σκεφτούμε πολύ βαθιά, πάντοτε οι μεγάλες αυτοκρατορίες πολλές φορές έχουν χτιστεί σε ένα μικρό τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα. Εν παραδείγματος χάρη, ο Αλέξανδρος βασίστηκε στον φάλαγγα που του είχε, στο φάλαξ που είχε σχεδιάσει και ο Παμινούδος και ο Φίλιππος.
0: Υπερδύναμη, στερεοτικά.
1: Ναι, αλλά βασίστηκε σε χαμηλές δυνάμεις να μπορούν
0: μικρό
1: να...
0: Μικρό αριθμό, αλλά μεγάλη
1: ισχύ. Βάση της τεχνολογίας και το training και της εκπαίδευσης. Το ίδιο και με τον Genghis Khan. Βασίστηκε στην ικανότητα να πετάνε τα βέλη από πολύ μακριά, από τόξα υπερσύγχρονα τότε, βασιζόμενα σε υλικά του τοπίου.
0: Μετά η πυρίτιδα, μετά τα κανόνια, μετά το ένα, μετά το άλλο.
1: Ακριβώς, δηλαδή πολλές φορές αυτές τις εποχές που υπάρχει μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, δεν μπορείς να προβλέψεις από
0: ακριβώς που μπορεί να σου έρθει. Ναι. Αλλά θα πρέπει να προσαρμόζεσαι. Αυτό, ας πούμε, το μάθημα είναι να προσαρμόζεσαι ταχύτατα.
1: Ακριβώς, και οι επενδύσεις, δική μου γνώμη, που γίνονται στην Ελλάδα στην άμυνα και στην γρήγορη αλλαγή του αμυντικού δόγματος και του αμυντικού προγράμματος είναι πολύ θετικές.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς. Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε σε πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση εδώ στην Μελβούρνη, ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη, ποίηματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφινη Κολούδη, την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρία στο Balam Balam Place, στο Phoenix Street, στο Brunswick, στο αίθουσα 201. Θα ακολουθήσει συζήτηση καφές και τσάι. Άλλη μια φορά είναι η αίθουσα 201 Balam Balam Place, 15 Phoenix Street στο Brunswick, 15 Phoenix Street στο Brunswick, αίθουσα 201, 27 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, στις 3 μετά μεσημβρία. Όλοι ευπρόσδεκτοι, η παρουσία σας θα μας τιμήσει, λέει η ανακοίνωση. Ποίηματα του δόκτωρα Χρήστου Φίφη.
1: Αξιέπαινος ο δόκτωρ Φίφης. Πάντοτε παραγωγικός, ολιγόμηλος, αλλά γράφει.
0: Είναι απίστευτη η προσφορά του, συγχαρητήριά του και καλοτάξιδο το νέο του βιβλίο. Ποίηματα 1963-2025. Η παρουσίαση θα γίνει Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, σε μερικές εβδομάδες, στις 3 μετά μεσημβρία, στο 15 Phoenix Street, στο Brunswick, φίλες και φίλοι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα, με τον Χρήστο Φίφη, στο τηλέφωνο 0401. Άλλη μια φορά 0409-319-081. Μάλιστα. Και θα πάμε σε λίγη μουσική. Μετά θέλω να αναφερθώ, Δημήτρη, σε μία ανακοίνωση που είδα σχετικά με την Ελλάδα, σχετικά με το κτηματολόγιο. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις θα γίνονται για μεταβολές στα ακίνητα πάνω στο ψηφιακό κτηματολόγιο. Θα τα πούμε μετά την μουσική. Το τηλέφωνο, σε παρακαλώ, Δημήτρη, αν κάποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο.
1: 94 15 19 23 94 15 19 23. You're most welcome to participate and we are very keen to hear your comments on any issue, no matter how different those comments or contradictory those comments are to our views.

0: Α, ωραία ελληνική μουσική, έτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός, μπράβο. Έτσι, σε ζωντανεύει αυτή η μουσική, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Ενημερώνω τους ακροατές, όχι μόνο ζωντανεύει τον Άγγελο. Ο Άγγελος σηκώνεται απάνω και χορεύει. Πού βρίσκει αυτή την ενέργεια Δευτέρα πρωί?
0: Ωραία, κοίταξε. Ωραία συζήτηση. Να είχαμε και ένα καφεδάκι ακόμα καλύτερα. Ωραία μουσική. Έχουμε την παρέα μας, όλη την ελληνική μας παροικία. Εντάξει, ωραίο πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Εμείς, είναι περίεργο.
0: Γιατί μας αρέσει να συζητάμε και να αναλύουμε.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς να προσθέσεις μερικά μικρόφωνα ακόμα, γιατί εμείς, όσοι γνωρίζουμε, κάνουμε μία παρέα Σαββάτο απόγευμα με μερικούς φίλους και η συζήτηση που κάνουμε είναι πολύ παρόμοια με όπως συζητάμε εδώ μαζί με τον Άγγελο.
0: Πολλά ζητήματα, βέβαια.
1: Αν έχεις επιπρόσθετα καλώδια, δεν χρειάζεται να συναντιόμαστε το Σαββάτο.
0: Εδώ
1: πέρα.
0: Δευτέρα πρωί όλοι, ζωντανά. Λοιπόν, το ελληνικό κτηματολόγιο προχωράει. Θα είναι πλήρως ψηφιακό το ελληνικό κτηματολόγιο. Όλα τα ακίνητα θα είναι καταγεγραμμένα ψηφιακά. Μέχρι το τέλος του 26. Μέχρι στιγμής έχει ενταχθεί το 81% της χώρας και εκτιμάται ότι θα έχουμε 100% στο τέλος του 26, όπως αναφέρει η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου. Αλλά από τις 18 του Σεπτέμβρη, σε λίγες μόλις ημέρες από τώρα, μόνο ψηφιακά θα γίνεται η υποβολή αιτημάτων για διορθώσεις στα όρια των ακινήτων που έχουν ήδη δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Μια διαδικασία που μέχρι σήμερα γινόταν αποκλειστικά με φυσική παρουσία του πολίτη, οι αιτήσεις από τις 18 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται μόνο ψηφιακά από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ οι γείτονες των όποιων περιουσιών επηρεάζονται θα ενημερώνονται με email. Μέσα στα 10 μέρες θα πρέπει να έχουν διατυπώσει εάν έχουν αντιρρήσεις πάνω σε αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται ότι συμφωνούν. Οπότε είναι σημαντικό οι άνθρωποι, οι πολίτες που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα να γνωρίζουν ότι θα έχουν πολύ στενά περιθώρια σε περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις, εάν κάποιος γείτονας έχει υποβάλει το ακίνητό του στο κτηματολόγιο και έχει αλλάξει τα σύνορα κατά κάποιο τρόπο. Η διαδικασία του κτηματολογίου γινόταν υποχρεωτικά διαζώσεις στα γραφεία του φορέα. Αυτό τώρα γίνεται πλήρως ψηφιακά. Πρόκειται για την υποβολή αιτήσεων για μεταβολές στα όρια ενός ακινήτου, τα οποία θα γίνονται τώρα μόνο μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Η διαδικασία ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι αλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στη νομοθεσία με σκοπό να ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο το κτηματολόγιο έχει οδηγήσει σε εκπτώσεις στην προστασία των πολιτών και των ιδιοκτησιών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκεί ένα email για να θεωρηθεί ότι κάποιος έχει ενημερώσει τους γείτονές του για την αλλαγή των ορίων. Και αν αυτοί δεν απαντήσουν σε 10 μέρες, θεωρείται ότι συμφωνούν. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή εδώ, εάν υπάρχουν αλλαγές στα όρια των ακινήτων.
1: Απίθανο. Η Ελλάδα δεν κινείται και μέσα στα 10 μέρες γίνονται μεγάλα κατορθώματα.
0: Κοίταξε, και αυτό όμως είναι λίγο άδικο. Δηλαδή, μόνο 10 μέρες και μετά να θεωρείται. Δηλαδή, αν εγώ τώρα πάω και αλλάξω τα σύνορα του χωραφιού μου ή της κατοικίας μου στο κτηματολόγιο.
1: Και αν δεν βλέπω email κάθε μέρα για 10 μέρες.
0: Βάλω έξτρα, ας πούμε, 10, 20, 30, 40 τετραγωνικά μέτρα έξτρα προς όφελός μου, εις βάρος των γειτόνων. Θα στείλει το κτηματολόγιο, ξέρω εγώ, ειδοποίηση στους γειτόνους. Εάν, όπως λες εσύ, δεν κοιτάξουν το email τους για 10 μέρες, θεωρείται ότι συμφωνούν. Αυτό είναι λίγο παράδοξο.
1: Έχει πέσει στο spam που λέμε.
0: Ναι, μπράβο, ασφαλώς. Είναι λίγο παράλογο. Πάντως δείχνει, ας πούμε, ότι το ελληνικό κτηματολόγιο προχωρά. Νομίζω θα υπάρξουν αλλαγές αυτό ή τέλος πάντων θα δοθούν κάποιες προθεσμίες παραπάνω.
1: Σίγουρα θα μπορέσει να υπάρχει και μια νομική.
0: Βέβαια, θα μπορείς να διορθώσεις τέτοια λάθη. Αλλά δείχνει, ας πούμε, ότι το ελληνικό κτηματολόγιο προχωρά.
1: Κοίταξε, είναι όφελος ένα έθνος να υπάρχει πολύ καθαρή εικόνα για το ποιος έχει ένα ακίνητο και αν μπορεί να το πουλήσει. δίνει μεγάλη ρευστότητα στην οικονομία, δίνει μεγάλη ικανότητα ο καθένας να κινηθεί, να αγοράσει, να δημιουργήσει, να προσθέσει αξία ή να πάρει τα χρήματά του, να τα βάνει αυτός που, εκεί που νομίζει θα είναι πιο κερδοφόρα. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα κινείται γρήγορα σε αυτό το τομέα,
0: ναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε και τα συμφέροντα από τους που κατέχουν τα κινήτα να προστατευτούν.
0: Ναι. Πάντως έχω παρατηρήσει όταν έχω μπει τώρα τελευταία, μπήκα στο κτηματολόγιο για να δω, ας πούμε, και υπάρχουν τα οικόπεδα που είναι καταγεγραμμένα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος και φαίνεται ότι τα όρια είναι αρκετά σωστά, φαινομενικά όταν βλέπεις, ας πούμε, εξ αποστάσεως δεν μπορείς να κάνεις καταμέτρηση, ακριβή καταμέτρηση, αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι είναι σωστά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα όταν γίνονται αγοροπολισίες ακινήτων, οι μηχανικοί που θα εκδώσουν σχέδια πάλι, να γίνει και πάλι έλεγχος σε αυτά που έχουν καταγραφεί και όχι, ας πούμε, να είναι τώρα όποιος δηλώσει ό,τι δηλώσει.
1: Ναι, ναι. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί που έχουν μείνει πίσω και υπάρχουν ακίνητα προστάτευτα.
0: Φαντάζομαι και υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς εδώ που έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, ακτήματα και σπίτια, τα οποία δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει στο κτηματολόγιο το ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα που ασφαλώς παραμένει. Πρέπει να το φροντίσετε, φίλες και φίλοι, αν έχετε τα ακίνητά σας στην Ελλάδα, να το κοιτάξετε το θέμα αυτό, έτσι. Οπότε εδώ σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν αυτές οι προθεσμίες τώρα από 18 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, έτσι.
0: Αλλά το ζήτημα είναι, υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτές τις υπηρεσίες? Γιατί αυτά τώρα, ό,τι αλλαγές γίνονται, θα ελέγχονται από τους μηχανικούς του ελληνικού κτηματολογίου. Κατά πόσο αυτά είναι βάσιμα και μπορείς να τα εμπιστευτείς? Πρέπει να υπάρχει τρόπος να γίνονται διορθώσεις, ενστάσεις, διορθώσεις. Σίγουρα νομικά μπορείς, ας πούμε, να διεκδικήσεις αυτό, αλλά απαιτείται χρήμα, χρόνος και χρήμα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι πρόσφατο της Άννας Βύση, τρομερό κομμάτι, το Αιγαίο. Βγήκε πριν 3-4 μήνες και ήδη έχει χτυπήσει, να πούμε, πολύ μεγάλα ποσοστά εμφανίσεων στο YouTube και αλλού και στο Spotify.

Και είναι η Άννα Βύση, ας πούμε, είναι ανεπανάληπτη, είναι πραγματικά υπέροχη καλλιτεχνίδα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, να μου πείτε και εσείς, φίλες και φίλοι, τι πιστεύετε γι' αυτό το τραγούδι.

0: ωραία μουσική πάντως και τρομερή στίχη. Μπράβο, ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο, συγχαρητήρια στην Άννα Βύση και στους παραγωγούς. Πραγματικά σε ζωντανεύει αυτή η μουσική, ρε Δημήτρη. Και είναι τελευταίο κομμάτι, το έβγαλε πριν μερικούς μήνες και νομίζω πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ λίγο στην Μελβούρνη και στην Αυστραλία, Δημήτρη, δεν περνάει η εβδομάδα και να μην έχουμε κάποια εγκληματική επίθεση που γίνεται σε κατάστημα για τσιγάρα ή κάτι τέτοιο. Έγκλημα πολύ αρκετό πάνω στα ζητήματα του παράνομου τσιγάρου. Έχει δημιουργηθεί με τους αυξημένους φόρους στα τσιγάρα, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση τώρα οργανωμένου εγκλήματος, γιατί υπάρχει μεγάλο κέρδος. Ένα πακέτο τσιγάρα, νόμιμο πακέτο τσιγάρα, κοστίζει 50, 60, 70, 80 δολάρια το πακέτο. Το παράνομο προϊόν είναι πολύ χαμηλότερο, αλλά με μεγάλο κέρδος για το οργανωμένο έγκλημα. Πολλοί λένε, επικριτές της κυβέρνησης, να μειώσει αυτό τον ειδικό φόρο στα τσιγάρα για να μην υπάρχει αυτό το κίνητρο στο οργανωμένο έγκλημα. Η αντιπολίτευση, οι φιλελεύθεροι λένε, εάν βγουν στην κυβέρνηση θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατά 80%. Η Πολίν Χένσον αρχικά είχε πει 75%. Και φαίνεται ότι αντέγραψαν αυτό το σχέδιό της οι φιλελεύθεροι. Αλλά υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στη κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα προϊόντα αυτά του καπνού. Η κυβέρνηση λέει αυτό θα αυξήσει την κατανάλωση αν μειώσουν τον ειδικό φόρο στα νόμιμα πακέτα, στα τσιγάρα. Θα αυξήσει την κατανάλωση, τη χρήση του καπνού, των τσιγάρων. Κάτι που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Ασφαλώς, είναι ένα ζήτημα. Αυτή όμως τη στιγμή που μιλάμε, με τον αυξημένο φόρο στα τσιγάρα, αλλά και την επιλογή που έχει ο πολίτης να πάρει το παράνομο σε πολύ πιο φθηνή τιμή, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που η χρήση του τσιγάρου έχει αυξηθεί. Το κάπνισμα έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν οι επιστήμονες από τις αναλύσεις που γίνονται στην αποχέτευση. Έχει. Βλέπουν ότι η χρήση
1: επειδή υπάρχει φθηνό τσιγάρο.
0: Έχει αυξηθεί. Λόγω του ότι υπάρχει η προσφορά του φθηνού παράνομου τσιγάρου, ταυτόχρονα έχει υπάρξει μια ολόκληρη βιομηχανία οργανωμένου εγκλήματος. Ποια είναι η λύση? Εγώ δεν βλέπω παράλογο το να μειωθεί ο φόρος στα νόμιμα τσιγάρα, να μειωθεί το νόμιμο τσιγάρο. Έτσι κι αλλιώς έχει αυξηθεί η χρήση, η κατανάλωση από τα παράνομα προϊόντα, τουλάχιστον να μειώσουμε το κίνητρο για το οργανωμένο έγκλημα.
1: Εγώ διαφωνώ, Ευάγγελε. Εγώ νομίζω πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αστυνόμευση στο έγκλημα, μεγαλύτερη αστυνόμευση στο ποιος πουλάει πού και πώς. Δεν είναι δύσκολο να βρεις τους χρήστες. Καπνίζουν όπου να είναι. Δεν είναι δύσκολο.
0: Είναι τα καταστήματα που πουλάνε το παράνομο προϊόν.
1: Ναι. Δεν είναι δύσκολο να βάλουν. Αφού πρώτα, εγώ ξέρω, ο αδερφός μου είχε πρατήριο βενζίνης, ξέρω εγώ, και ερχόταν κάθε τόσο ένας πετσιρίκας που ήταν 17 χρονών και ζητούσε τσιγάρα και ήταν βαλτός από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Για να διαπιστώσει αν τηρεί τον νόμο, να μην δώσει. Μάλιστα. Τσιγάρα. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν σήμερα σε αυτούς? Ξέρω ότι πολλά από αυτά τα τσιγάρα έρχονται ταχυδρομικώς. Σίγουρα μπορούν να βάλουν μηχανήματα στο ταχυδρομείο να ανιχνεύσουν αν υπάρχει καπνός μέσα στο πακέτο. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση, να χτυπηθεί το έγκλημα στο κεφάλι.
0: Σύμφωνοι με όλα αυτά που λες, ναι, να υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση στα παράνομα τσιγάρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τη στιγμή όμως που έχεις ένα τεράστιο κίνητρο στο οργανωμένο έγκλημα με το νόμιμο προϊόν να είναι τόσο ακριβό, το οργανωμένο έγκλημα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάτι σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Υπάρχουν οι προσπάθειες αστυνόμευσης, δεν έχουν αποδώσει. για πολλούς λόγους, αλλά ένας λόγος είναι ότι υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο κίνητρο στο οργανωμένο έγκλημα και θα βρουν τρόπους, εάν, ξέρω εγώ, δεν μπορούν να πουλήσουν παράνομα τσιγάρα, θα πουλήσουν κάτι άλλο παράνομο. Όπως τώρα έχουν προχωρήσει, έχουν διεισδύσει τώρα αυτό το οργανωμένο έγκλημα στα παράνομα ποτά. Γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο κόστος στο νόμιμο ποτό, ενώ το παράνομο είναι πολύ πιο φθηνό. Όταν δημιουργείς οργανωμένο έγκλημα, δύσκολα μετά το εξαλείφεις.
1: Κοίταξε, οι λύσεις δεν είναι εύκολες. Πρέπει να συγκρίνουμε και την εποχή του abolition στην Αμερική, όταν απαγορεύσανε το.
0: Εκεί δημιουργήθηκε το οργανωμένο έγκλημα, η μαφία στην Αμερική.
1: Και λένε ότι ναι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα που ελευθερώσαμε το ποτό, και συμφωνώ.
0: Στο εντωμεταξύ όμως είχε δημιουργηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία οργανωμένου εγκλήματος.
1: Ναι, αν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να συγκρίνεις πόσο σου κοστίζει, πόσο κοστίζει το κάπνισμα στο σύστημα υγείας.
0: Μα συμφωνούμε ότι πρέπει να μειώσουμε το κάπνισμα, γιατί είναι βλάπτει την υγεία και δημιουργεί μεγάλο κόστος στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι, με τα κίνητρα που δίνεις στο οργανωμένο έγκλημα, βελτιώνεις την κατάσταση ή δημιουργείς μεγαλύτερα προβλήματα? Και ήδη, όπως σου αναφέρω, οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχει αυξηθεί η κατανάλωση του καπνού, παρότι το νόμιμο προϊόν είναι πολύ ακριβό.
1: Κοίταξε, ίσως δεν έχει αστυνομευθεί σοβαρά. Εκεί το πάω εγώ.
0: Ναι.
1: Είχαν δημιουργήσει μια πολιτική η οποία είχε αποδώσει, είχε αποτρέψει την νεολαία να αρχίζει καπνίσματος. Ήταν μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που μειώθηκε το καπνίσμα.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία ήταν πρωτοπόρα σε αυτή την πολιτική. Ναι, ναι. Πρέπει και τώρα να βγει πρωτοπόρα.
0: Και την ακολούθησαν όλες οι πολλές χώρες της Δύσης, ασφαλώς. Αλλά νομίζω τώρα έχει δημιουργηθεί ένα άλλο πρόβλημα που το βλέπουμε καθημερινά στο έγκλημα που διαπράττεται στην πόλη μας.
1: Εντάξει,
0: ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό, σου λέω, επεκτείνεται. Δεν μένει μόνο στα παράνομα τσιγάρα, επεκτείνεται στο παράνομο αλκοόλ, ίσως να βρουν κάποιο άλλο παράνομο προϊόν. Γιατί όταν έχεις την οργάνωση πίσω σου, το οργανωμένο έγκλημα, δεν σταματά, ψάχνει για καινούρια προϊόντα.
1: Ναι, αλλά είναι σαν να βάνεις τα χέρια ψηλά στο οργανωμένο έγκλημα. Γιατί αν
0: αυτό πεις... ακριβώς. Κόβεις όμως τα κίνητρα στο οργανωμένο έγκλημα.
1: Ναι, αλλά αν πεις ότι. Αν δείξεις έξω στην κοινωνία ότι το οργανωμένο έγκλημα νικά, τι παράδειγμα δίνεις στα νέα παιδιά? Σου λέει, ας πάω στο οργανωμένο έγκλημα. Θα πλουτίσω γρήγορα, δεν θα με κυνηγήσει ο νόμος.
0: Ναι, είναι διπλός ο τρόπος αντιμετώπισης. Ένας τρόπος είναι να μειώσεις τα κίνητρα στο οργανωμένο έγκλημα, να τους κόψεις την αγορά, και ο δεύτερος είναι η αστυνόμευση. Συμφωνούμε σε αυτό, το είπα. Αλλά όταν όμως το νόμιμο προϊόν έχει $80 το πακέτο και το παράνομο με μεγάλο κέρδος ταυτόχρονα είναι $15-20, υπάρχει το κίνητρο. Ο πελάτης θα πάει στο φθηνό προϊόν παρότι γνωρίζει ότι είναι παράνομο. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει $70-80 για ένα πακέτο τσιγάρα και συνεχίζει να καπνίζει. Έχουμε δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Εδώ όμως η ώρα πέρασε, Δημήτρη, 9:35 πρώτα λεπτά. Ειδήσεις της ΕΡΤ στο κανάλι 35 της SBS. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μου. Τους χαιρετισμούς μου σε όλη μας την παροικία.
1: Δική μου η χαρά.
0: Και πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε και εμείς εδώ στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία ευρύτερα ένα foundation, ένα ίδρυμα, κοινοφελές ίδρυμα με, όπως είναι οι κοινότητες βέβαια που έχουμε, και μπράβο τους και επιτελούν πολύ σοβαρό έργο. Αλλά ένα ίδρυμα που μπορεί στα πρότυπα, ας πούμε, του Νιάρχος Foundation ή του Onassis Foundation, με μεγάλα κεφάλαια να τα επενδύσει και από τα κέρδη στις επενδύσεις να δημιουργεί καταστάσεις για υποτροφίες, για εκπαίδευση, για να στέλνουμε τα παιδιά στην Ελλάδα να μαθαίνουν τα ελληνικά, να τα βελτιώσουν, να αναπτύξουν σχέσεις, φιλίες, επαγγελματικές σχέσεις και δίκτυα. Κάτι που πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε εδώ στην Αυστραλία. Υπάρχει η θέληση του κόσμου να κάνει δωρεές. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως να δει ότι θα πάνε σε σωστό κατάλληλο σκοπό.
1: Δεν διαφωνώ. Ναι. Ας μπει μια πολύ καλή μελέτη από όλους τους ενδιαφερόμενους. Νομίζω ο Καλλίμαχος είχε κάνει μια αρχή. Θα το σκεφτούμε βεβαίως. Αξίζει την προσοχή μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα φίλες και φίλοι, τα λέμε.
1: Καλημέρα και από μένα.